0: 319块，六吗？
1: 一克蒙元那哪是卡斯金苏丹？你的给我卡斯吗？阿拉克丁萨尔达不过。苏丹不干那啥的，只罗阿乌尔多，海特罗瓦蒂斯多嘛？伊那罗阿特罗朗苏丹帮的，
2: 人家也是这么给的钱嘛。
3: Сонда осы қарыздардың бар екенін сен білмейсің бе? Неге нәзірден бұрын қайтарып өтпейсің осы ақшаны? Енді Мұраттың құлағы тынышталмайтын болды ғой енді. Осыншама.
4: Не деген қара ақша?
3: Бір тиын ақша жоқ. Кет. Көрші. Көрші. Көрші. Қанша жауап шықты? Мә, әтті, әтті көр.
5: 这位是江布尔，欠钱的不是江纳尔。你在全村人面前说江纳尔欠了钱，他很没有面子，江纳尔很伤心。再说江布尔也不欠钱，我拿了江布尔的刺绣去县城里卖，所以江布尔来店里呢都是挂账的，我们两个一个月结一次账，是不是？
6: 坐。
5: 来，给江纳尔道个歉，快点，鞠个躬。
6: 加纳尔，对不起，我认错人了，给你添麻烦了。所以村子里根本没法要账，你记得这些都是摆设。
7: 哎，张富生，哎，前面哪有地方上班？啊？
8: 对不起，对不起，阿耀，跟你开玩笑呢。
5: 我跟我女儿跟你道歉，来，
8: 尊敬的阿耀同志，跟你道歉，对不起，我们不是故意的，开玩笑的。
5: 给我这边开心出来，家的。
7: 喂，我开心出来，你别给，我拿箱子面，还是开单没？啥个来多没？直接马上子走，再开单，别来马上。
8: 哎，听你的，照你说的，你是债主，你说了算嘛。
7: 啊
8: 啊，
7: 好
8: 了，
1: 哎，张副
8: 长，村主任，
1: 听说你要去项目城
8: 啊？
1: 那个路太难走了。
8: 我帐篷都买好了。
1: 项目城好是好，可是车进不去。
8: 嗯，
1: 你有马吗？
8: 没有。
1: 骆驼呢？
8: 我们可不骑那个玩意儿。
1: 哎，
8: 嗯，
1: 张副长。我说实话，穆拉奇是不是在你这喝酒喝死的？苏丹对我的眼神不对，你惹大麻烦了。
8: 哎，我跟你说，丛主任，我做点小买卖真是不容易的。我
5: 穆拉奇一死，我都不敢去跟他要账。
1: 应该早一点要啊。
8: 哎呦，算了算了，不说不说。哎，对了对了，丛主任，我问你个事儿。你去项目场走不走我仙女弯小道？
1: 这种老路啊，只有苏丹走过。
5: 我们把苏一丹得罪了，你不能撇下我们。好吧，说话算数。
1: 再见，
5: 再见。
6: 妈妈，那个老伯好吓人。
8: Jack 什么？
2: 那哪个不是捡的贝克？捡的吗？捡。
5: 快骑过来！